0: γιαγιά.
1: Ο απλήφτ, σαν και χαγιά. Το γιου αβέλ εξεχνίε. Καμίλε και καμίλε και καμίλ. Η ομενάδα κνικερό κοζιόε. Χαλαλό το κτατόιτ με έναν αγωτό. Μερικνά τα σε άζα τσίκτε γοανίε.